Βάλει κουζέ. Τσινίν όλοι ραγκονόμα λέει. Τα ταράκονο φούκλια να καλέ. Αλλά κουτσα καραρά τα όντα κουζέ. Ντάλα κελε κελε του ήτσι ρίκα ουζα ουρά. Κελε κελε του ήτσι αμπουζαρά. Ιώνα να ουτέω κοτενούν ιαλά. Να μπελά πιγγίζα σε ουέ. Ya una nauta ya kutenu ni ala. Eh, kadisa kuzei.